0: Μήνυμα μου την είσαι συμβάλλει. Αν μου σμίλτσι. Α. Από την άλλη σε μου από. Un σαμκα importante είναι η σολτίνα.
1: Hello, Johnny.
0: Oi. Μίλτσι. Ikaw να.
1: Αχα. Ako.
0: Λο. Mura ba ka si Rina sa naughang sapa diya sa ibabaw sa bato?
1: So ako, Johnny!
0: Ah, ha? Huh?